0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: κάποια άλλα προβλήματα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. Ανοιχτό

και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαρκάκη.

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστές. Πουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

μόλις εσένα σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζω. Μόλις εσένα σκεφτώ.

Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Rated T for Teens.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος σε Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Στο ελληνικό φεστιβάλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

0: χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαρκάκη.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρμιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη. Ζωντανή μετάφραση.

0: 619 North Pinellas Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossener Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύσης.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατήρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos News. Φουλ ποτό και γευστικά μιζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos News. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χαστόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic IC Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Όπου Γιώργος και Μάραμα.

Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε 35. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλε. Δεν θέλω μύτη να τις δω.
0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. 3.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Έχουν περικυκλώσει το Πούλμαν. Ο Εβάν Φουρνιέ πάνω στο Πούλμαν απολαμβάνει κάθε στιγμή και αποθεώνεται. Και η μεγάλη γιορτή ξεκινάει.

0: Στο Δημοτικό Θέατρο, μοναδικές στιγμές συγκίνησης με τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπα-Νικολάου, εμφανώς συγκινημένο να καλεί τον προπονητή και να σηκώσουν μαζί την κούπα.
1: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach, ποιος?
2: Όχι κατευθείαν.
0: Παίκτες και επιτελείο έγιναν ένα με τον κόσμο σε μια βραδιά δικαίωσης για την προσπάθεια που κατέβαλε όλη τη σεζόν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και ο κόουτς αρχίζει το τραγούδι.
1: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
0: Η συγκίνηση κόβει τη φωνή του Βεζένκοφ.
1: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024, γύρω στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές.
0: Ο Μιλουτίνοφ υποκλίνεται στους χιλιάδες συγκεντρωμένους. Και το όνομα του Άλεκ Πίτερς γίνεται σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων. Αγκαλιές, δάκρυα, φωνές. Άνθρωποι κάθε ηλικίας τραγουδούν σαν ένα σώμα, μία ψυχή.
2: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
1: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
3: Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
4: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
3: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back.
0: Τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Ερυθρόλευκο Σύλλογο και μια νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές όλων.
5: Και να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί τις καλύτερες στιγμές από τον συναρπαστικό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, ένας αγώνας θρίλερ από την αρχή μέχρι και τη λήξη του.

0: τρίαμβος που ήρθε μετά από μια αιωνιότητα. Μια επιτυχία η οποία λίγο έλειψε να γίνει πανολεθρία. Στα 36 δευτερόλεπτα οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 8 πόντους της Ρεάλ, 88-80. Η εκπνοή ανακούφισης έγινε ανάσα ανησυχία στα 26 δευτερόλεπτα, όταν ο Φουρνιέ προσπάθησε να πασάρει στον Πίτερς, αυτός έστειλε την μπάλα στον Λάιλς και ο Αμερικανός μείωσε στους 6. Η επαναφορά του Πίτερς ευνηδίασε τον Βεζένκοφ. Ο Λάιλς ξαναπήρε την μπάλα και μαζί το φάουλ. Σκόραρε στην πρώτη βολή 88-83, έχασε σκόπιμα τη δεύτερη. Ο Ντεκ πάσαρε στον Καμπάτσο, ο οποίος κέρδισε τρεις βολές από τον Γόκαπ. Έβαλε τις δύο, 88-85, έχασε την τελευταία και η Ρεάλ με τον Λάιλς ξαναπήρε το επιθετικό rebound. Στα 11 δευτερόλεπτα, ο Φελίς επιχείρησε τρίποντο ισοφάρισης. Κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός ξύπνησε από το κακό όνειρο. Ο Πίτερς έβαλε δύο ζευγάρια βολών και ξόρκισε την κατάρα. Ο πρώτος της κανονικής περιόδου είχε πια στα χέρια του το τρόπαιο. Τα κατάφερε και τα κατάφερε με τον τρόπο του. Η διοίκηση στήριξε τον προπονητή παρά τα 4 διαδοχικά χαμένα Final Four. Έδωσε αυτό που ονομάζουμε τα ρέστα της για να ενισχύσει κατά τη διάρκεια της σεζόν το έψυχο δυναμικό, υπογράφοντας τον Μόρις, τον Ιλικίνα, τον Τζόζεφ και τον Τζόουνς, ώστε να έχει λύσεις και να μην τις κοστίσουν τραυματισμοί, όπως έγινε την προηγούμενη σεζόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και τόνισε πως το εφετινό Final Four της Αθήνας ήταν επιτυχημένο.
1: Αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος.
0: Συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
2: Η κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κορυφής από τον Ολυμπιακό δεν πανηγυρίστηκε μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους και χάρηκαν με την ψυχή τους την μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Τραγούδια, συνθήματα και εντυπωσιακές εικόνες συνέδεσαν το σκηνικό των πανηγυρισμών για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
3: Έγινε αυτό που πρέπει να γίνει εδώ και 4 χρόνια και η ιστορία γράφτηκε, τέλος.
4: Τρελά χαρούμενη, Ολυμπία στο όνομα και Ολυμπιακός.
5: Πανηγυρισμοί, συνθήματα, τραγούδια, ενθουσιασμός, το κόκκινο. Όλη η Ελλάδα βάφτηκε με κόκκινο χρώμα μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γιορτής.
6: Ολυμπιακός!
5: Καπνογόνα, βεγγαλικά, κόρνες και οι αχές δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό πανηγυρισμών για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία των Ερυθρόλευκων.
6: Μόνο Ολυμπιακός! Μόνο κόουτ Μπαρτζόκας!
5: Το ξέφρενο πάρτι κράτησε μέχρι το πρωί.
7: Δεκατρία χρόνια πάνω στην κορυφή της Ευρώπης.
8: Περηφάνεια. Μετά από τόσα χρόνια, ξανά! Ξανά μετά από τόσα χρόνια!
9: Σηκώσαμε το τέταρτο εκεί που θέλαμε.
8: Κουρδέ!

0: με Μπαρτζόκα. Ποιος να φοβηθεί. Ποιος να φοβηθεί.
1: Και του χρόνου back to back.
2: Βαλίτη, βαλίτη να ξέρω να τα ρομπατάρα μου.
0: Έσπασαν όλα. Όλες οι κίνες, όλες οι κατάρες. Πόνο Ολυμπιακός. Πόνο Ολυμπιακός.
2: Έχεις την αυλή σου. Ολυμπιακέ.
3: Αλλάζουμε θέμα. Άλλο ένα πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Κατάφερε η ελληνική αστυνομία από εξάρθρωση κύκλωμα με εγκεφάλους δύο λογιστές που εντόπιζαν ορφανά χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθινο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρεται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με ΚΙΒ.
5: Δεν κάνει τα πάρει και κάνει πατεωνίες, θα τις βάλουν μέσα.
4: Το πρωί της Δευτέρας, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αυτοψία έγινε και σε ΚΙΔ, στην Ιερά Πέτρα και στο Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Έγιναν 20 συλλήψεις.
6: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
7: Σε αυτή την περιοχή υπήρχε το γνωστό κέντρο αποδοχής δηλώσεων. Το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, όπως συνελήφθη ο διοκτήτης, αλλά και υπεύθυνοι του καταστήματος.
8: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
10: Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν εδώ, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Ηράκλειο και τον Γιώργο Λαβράκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη συνεχίζονται.
12: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι σε περίπου μία ώρα αναμένεται να φύγουν από εδώ, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, οι 20 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, προκειμένου το πρωί να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Μία υπόθεση, Απόστολε, που σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών, η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μια καλωστημένη προσπάθεια να καρποθούν κάποιοι τις επιδοτήσεις, στο ίδιο μοτίβο με αυτό που έχουμε συναντήσει και στις προηγούμενες έρευνες και αποκαλύψεις από την δουλειά που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα οι αστυνομικές αρχές. Εντόπιζαν δηλαδή εκτάσεις στην υπόλοιπη χώρα και μέσω ψευδών ή παράνομων αιτήσεων βεβαιώσεων έβαζαν διάφορους κτηνοτρόφους να δηλώνουν αυτές τις εκτάσεις και στη συνέχεια έπαιρναν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις. Οι έρευνες σήμερα των αστυνομικών ήταν σε τρεις νομούς του νησιού. Συνελήφθησαν οι δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων και συνολικά 20 άτομα που βρίσκονται εδώ στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και θα πάρουν το δρόμο για την Αθήνα σε λίγες ώρες από τώρα.
3: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώδοτης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη θα επιστρέψει στη φυλακή.
4: Η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, εκρίνει η εισαγγελία του Αριουπάγου. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, αποφυλακίστηκε χωρίς να εκτίσει την προβλεπόμενη για τους πολύ ισοβίτες ποινή και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση σε προγενέστερο χρόνο.
13: το ανώτατο όριο στις συνόδια κάθεσης και πραγματικής έκτησης είναι 25 χρόνια με τον καινούριο ποινικό κώδικα, και με τον παλιό ήταν 19, μπήκε στα 24 και το ανώτατο όριο είναι τα 25, εάν δίνονται οι προϋποθέσεις των απελευθερών. Πρέπει να σας πω όμως ότι αποτελεί διεθνές πρότυπο τα 25 χρόνια στην Ευρώπη και στις δυτικές χώρες πλην των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή.
4: Η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου. Αν η πρόταση ανέρεσης γίνει δεκτή, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων θα συλληφθεί εκ νέου και θα επιστρέψει στη φυλακή.
15: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η τιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
4: Στο σκεπτικό της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης με περιοριστικούς όρους αναφέρονται τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους της άδειας που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022, αλλά και το ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
3: Μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου έφερε η προοπτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία. Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας.
4: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων υποχωρεί η διεθνή τιμή του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το Brent κινείται στα 98 δολάρια το βαρέλι από 103,5 που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καταγράφοντας ημερήσια μείωση άνω του 5%.
16: Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen lassen die Ölpreise zum Wochenstart deutlich sinken. Der Ölpreis ist weiterhin ein wichtiger Indikator für die Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Markt. Eine Aussicht auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormuz ist positiv für die Aktienmärkte und sorgt für den positiven Wochenstart im DAX.
4: Και ενώ οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται, η κίνηση των πλοίων στα στενά δείχνει να αποκαθίσταται, με τους φρουρούς της Επανάστασης να επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τη θαλάσσια ζώνη 33 πλοία. Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πέρασε άμεσα και στα διελιστήρια, με τη χονδρική τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί στα 1,58 ευρώ το λίτρο από 1,596 στις 22 Μαΐου και του πετρελαίου κίνησης στα 1,272 από 1,293 ευρώ το λίτρο.
17: Οι προβλέψεις του διελιστηρίου από αύριο αναφέρονται σε μείωση, ωστόσο μικρή μείωση. Από μεθαύριο ελπίζουμε ότι αν η τιμή διεθνώς συνεχίσει και υποχωρεί, οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες.
4: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, στα 2,138 ευρώ το λίτρο, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,818 ευρώ, λόγω και της επιδότησης των 20 λεπτών στην Αγγλία. Ωστόσο, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες οι τιμές θα μειωθούν αισθητά.
18: Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
19: Υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης, αλλά δεν είναι ίδια με την τάση της κλιμάκωσης. Δεν πέφτουν δηλαδή τα καύσιμα όπως ανεβήκανε.
20: Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τις συνήθειες των πελατών στα πρατήρια καυσίμων και στη Μεσσηνία, με την κατανάλωση να έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες.
4: Η επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης εκπνέει στο τέλος της εβδομάδας.
3: Και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι το πόσο θα μας κοστίσει η μετακίνηση στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση. Μαζί μας στο στούντιο Θάνος Τσίρος με απαντήσεις. Για να δούμε, Θάνο.
21: Το άκουσες και στο ρεπορτάζ, δεν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων έτσι όπως ανεβαίνουν.
3: Τόσο γρήγορα.
21: Ακριβώς. Οπότε.
3: Όταν αυξάνει τη τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνουν γρήγορα. Όταν μειώνει τη τιμή του πετρελαίου, κάνουν αρκετό καιρό για να αποκλιμακωθούν.
21: Ας είμαστε λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι αυτή είναι η πορεία της αμόλυβδης. Το 1,75 στις 28 Φεβρουαρίου έχει γίνει 2,14.
3: Το 28 Φεβρουαρίου είναι το πρώτο χτύπημα των Αμερικανών κατά του Ιράν.
21: Ακριβώς. Το 2,14 είναι η υψηλότερη τιμή, δηλαδή αυτή η όποια προσπάθεια κλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα υψηλότερα επίπεδα. Έχουμε καταγράψει μέσω πανελλαδικό επίπεδο για την αμόλυβδη. Υπάρχει μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν περιμένουμε ότι από Τετάρτη-Πέμπτη θα αρχίσει μια τάση αποκλιμάκωση σε επίπεδο χοντρική, τέτοια ώστε Παρασκευή-Σάββατο, εκεί που μα ενδιαφέρει γιατί ξεκινάει και το τρίμερο, να καταγράψουμε μια μέση πανελλαδική τιμή ενδεχομένω και λίγο κάτω από το 2,10, υπό την προϋπόθεση πάντοτε, διότι έχουμε δει απίστευτες αλλαγές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα στην διεθνή αγορά ενέργειας. Στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράμετρος και αυτή είναι το πώς θα αποφασίσει ότι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση στο κομμάτι της επιδότησης.
3: Ναι.
21: Κοίτα πώς έχει εξελιχθεί η τιμή λιανικής. Ήμασταν στο 1,57 όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, φτάσαμε στο 2,12, ήταν εκρηκτική αύξηση, υπήρξε η παρέμβαση με την επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο και αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί η τιμή περίπου στα 1,82.
3: Ναι.
21: Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν για το τι μέλη γενέστε στο τέλος της εβδομάδας και αυτό προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην παραταθεί η επιδότηση. Θα δούμε τα τρία σενάρια για το τι σημαίνουν ακριβώς για την τιμή, για την τιμή του πετρελαίου κίνησης, με συγχωρείτε. Διατήρηση της επιδότησης με ένα δημοσιονομικό κόστος 55 εκατομμύρια ευρώ το μήνα σημαίνει ότι δεν θα δούμε καμία μεταβολή. Θα πέφτει κανονικά η τιμή έτσι όπως ορίζεται από τις τιμές χοντρικής. Αν μειωθεί η επιδότηση, που αυτό είναι ένα υπαρκτό σενάριο, περίπου κατά 10 λεπτά να μειωθεί, που σημαίνει δημοσιονομικό κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ.
3: Θα δούμε μια επιβάρυνση 10 λεπτά στην αυλία.
21: Ακριβώς. Και αν υπάρξει κατάργηση της επιδότησης, τότε μιλάμε για αύξηση της τιμής λιανικής, ακόμη και κατά 20 λεπτά, ισόπεδο δηλαδή της επιδότησης.
3: Θα αντισταθμιστεί από τη μείωση της τιμής λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών στο πετρέλαιο. Σωστά.
21: Θα το δούμε αυτό στην πράξη, διότι 20 λεπτά είναι μια πολύ μεγάλη μείωση για να μπορέσει να αντισταθμιστεί από την απορία της αγοράς.
3: Θέλει μια γενναία αποκλιμάκωση για να φτάσουμε στα προ-κρίση επίπεδα για να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις τιμές.
21: Και αρκετό χρόνο, Απόστολε.
3: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μετριάζουν τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας πλαισίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι θα υπογράψει μόνο μια καλή συμφωνία με την Τεχεράνη να δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.
0: Ουάσινγκτον και Τεχεράνη μετριάζουν τις ελπίδες για επικείμενη σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες των τελευταίων 24 ώρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως θα υπογράψει μόνο μια καλή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ζητά μάλιστα από τις αραβικές χώρες να υπογράψουν συνθήκη εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, συνδέοντας τις συμφωνίες του Αβραάμ με την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.
1: Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν πολύ καλά. Είτε θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία για όλους, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ζητώ επιτακτικά από τις αραβικές χώρες να υπογράψουν άμεσα τις συμφωνίες του Αβραάμ και αν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα ήταν τιμή να αποτελέσει και αυτό μέρος αυτού του απαράμιλου παγκόσμιου συνασπισμού.
0: Επιφυλακτική εμφανίζεται και η Τεχεράνη μεταθέτοντας την διαπραγμάτευση του πυρηνικού της προγράμματος για αργότερα. Ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ αναδεικνύεται όμως σε βασική προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδέχονται διόδια της Τεχεράνης στο κρίσιμο πέρασμα. Το Ιράν επιμένει ότι δεν επιβάλλει δασμούς στην διεθνή ναυσιπλοεία, χρέοντας απλώς υπηρεσίες.
22: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
23: There is no toll. دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم.
0: Η διπλωματία για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη δεν κατεβάζει ταχύτητα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί και ο κορυφαίος διαπραγματευτής Καλιμπάφ βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Στην αποστολή και ο κεντρικός τραπεζίτης του Ιράν, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο σταδιακής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.
3: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει ταυτόχρονα την Αγγλία και τη Γαλλία με θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Επισήμως ιστορικό ρεκόρ Μαΐου καταγράφηκε σήμερα με 33,5 βαθμούς να καταγράφονται στο Χίθροου, ενώ στο Παρίσι ο υδράγυρος εκτοξεύεται σε επίπεδα που φτάνουν ως και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
4: το Λονδίνο πιο ζεστό από την Αθήνα. Το ημερολόγιο γράφει 25 Μαΐου και ο υδράργυρος στο συνήθως δροσερό Λονδίνο ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: On the hottest day of the year, the kayaks are out, the paddleboards too, and even a rowing boat.
5: We've been waiting for the sun for months.
2: It's officially a heat wave, with temperatures in excess of 30 degrees Celsius. The last time this happened in May was back in 2012.
4: Επισήμως ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τη Δευτέρα στη Βρετανία, με τη θερμοκρασία στο Heathrow να φτάνει τους 33,5 βαθμούς Κελσίου και τους Λονδρέζους να βγαίνουν στους δρόμους με νερά, χυμούς, παγωτά και ομπρέλες στα χέρια.
5: It's funny being this warm in the UK. I've never known it like this.
6: Meteorologists say that the heat surge is being driven by a major shift in wind patterns. First, meteorologists say wind patterns have shifted, with cooler northern winds weakening and warm air moving north from Africa. That hot air is now spreading into Western and Central Europe.
4: Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει και τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια αγώνων δρόμου.
7: I'm suffering from the heat these days.
24: A 60% increase in our sales of fans and air conditioners compared to last year.
4: Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30 βαθμούς, φτάνοντας στους 31,9 βαθμούς Κελσίου.
25: The heat in Paris, it's very warm. Look at me now.
4: Η υπηρεσία έθεσε 13 γεωγραφικά διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Αυτή είναι η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα που ενεργοποιήθηκε ποτέ το Μάιο από τότε που δημιουργήθηκε το σύστημα το 2004.
3: Αψιολόγητος είναι ο καιρός λοιπόν, με το φαινόμενο του πρώιμου καύσωμα να κάνει την εμφάνισή του στην Ευρώπη. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, το κύμα αυτό του καύσωμα θα έρθει και στην Ελλάδα?
26: Λοιπόν, να μην ανησυχεί, ο κόσμος εδώ δεν έρχεται. Όμως, ναι, πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη βιώνουν έναν ιστορικό καύσωνα που σπάει ρεκόρ θερμοκρασιών 82 ετών, πολύ νωρίς φέτος. Αιτία λοιπόν, η ατμοσφαιρική τραμπάλα. Έχουμε υψηλές πιέσεις εκεί που είσαι εσύ, στη Δυτική Ευρώπη, χαμηλές εδώ σε μένα, στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν, ο αντικυκλώνας που έχουμε στα δυτικά δημιουργεί συνθήκες θερμικού θόλου. Δρά ως ένα καπάκι κατσαρόλας που εγκλωβίζει τη θερμότητα και εκτοξεύει τη θερμοκρασία ακόμα και στους 38 βαθμούς σε περιοχές στην Ιβηρική. Ναι. Εδώ σε εμάς, ευλογημένη κανονικότητα. Με μια ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι, θερμοκρασίες 28 μέχρι 30 βαθμούς, χωρίς ακρότητες στη χώρα μας, όλο το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανάσα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Περαιτέρω όξυνση του δημογραφικού αποτυπώνουν τα στοιχεία, καθώς και το 2025 οι θάνατοι στην Ελλάδα ήταν διπλάσιοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Ενώ τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό σήμερα το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης.
4: Το καμπανάκι κινδύνου για συρρήκνωση και γύρανση του πληθυσμού χτύπησε πριν χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μόλις 21.766 γεννήσεις στη χώρα μας το 26, υπερδιπλάσιοι οι θάνατοι 44.834. Μία γέννηση, ένα δύο θανάτους δείχνουν τα στοιχεία για το 25 αλλά και για τα προηγούμενα χρόνια. Στην έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί που θα καταβληθεί τον Ιούνιο σε 974.000 νοικοκυριά αλλά και στη φορολογική μεταρρύθμιση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός.
27: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε παράθυρο για νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα βήματα του Σπίτι μου 1 και 2, από τα οποία ωφελήθηκαν 25.000 οικογένειες.
27: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
4: Ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτείνει το ΠΑΣΟΚ με μέτρα όπως μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 ετών, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής και 40.000 κοινωνικές κατοικίες.
28: Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Το είδαμε αυτό στο φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα.
4: Στο 1,3 ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα, πολύ χαμηλότερος από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού που είναι 2,1.
8: Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος με στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
4: Μόλις 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φέτος από 100.000 που ήταν το 2016.
9: Ειδικά στα νησιά έχεις μία επιλογή, να κρατήσεις το σχολείο, και θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια, δεσμεύομαι και εδώ.
4: Οι προβολές της Eurostat έως το 2100 δείχνουν τον πληθυσμό της Ελλάδας να μειώνεται στα 7,2 εκατομμύρια από 10,3 εκατομμύρια το 2025.
3: Κλιμακώνεται η ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές. Οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις Τσίπρα στο Θησίο με τη δημιουργία νέου κόμματος.
10: Τρίτη βράδυ στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ραντεβού με την ιστορία. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και το χώρο της κεντροαριστεράς να μπαίνει σε φάση αναδιάταξης.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
10: Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.
12: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής κοινωνικής δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
10: Σε κατάσταση γενικευμένης ισοκομματικής κρίσης βρίσκεται η Κουμουνδούρου, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί ως καταλύτης για ραγδαίες εξελίξεις. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής.
13: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Mm-hmm. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
14: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή βαραίνει περισσότερο από τις λέξεις και η συνείδηση ζητά ένα καθαρό ουρανό για να σταθεί όρθια. Με αυτή τη σκέψη καταθέτω την παραίτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής.
16: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
10: Η νέα κίνηση Τσίπρα προκαλεί υπαρξιακή κρίση στη Νέα Αριστερά, καθώς το κόμμα απειλείται με άμεση απώλεια της κοινοβουλευτικής του υπόστασης, ενώ αναμένονται και νέες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών.
29: Σε αυτή την κατεύθυνση, προφανώς, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του και κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του.
10: Μέσα σε αυτό το θολοτοπίο, ο πρώην υπουργός Νίκος Γκοτζιάς διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον έφερε να ηγείται κόμματος στο χώρο της αριστεράς.
30: Τι μας λένε, ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν την νίκη στις εκλογές. Σαν πως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις. Γράφει.
10: Η νέα κίνηση Τσίπρα πυροδοτεί αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα.
31: Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
32: Όταν παραδίδεσαι στο μάρκετινγκ αυτής της λογικής, σημαίνει ότι θεωρείς ότι και εσύ το πολιτικό σκεφάλαιο δεν αρκεί.
31: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελόνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
10: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί ραγδαία ανασύνδεση του χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού τοπίου.
3: Με σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και με προειδοποιήσεις για τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές εξέλιξεις, ο Γιάννης Τουρνάρας τοποθετήθηκε ενώπιον Επιτροπής Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά.
4: Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη Βουλή, στην ακρόαση για την ανανέωση της θητείας του, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης σημείωσε ότι ο Γιάννης Τουρνάρας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στις πιο δύσκολες στιγμές της ελληνικής οικονομίας.
33: Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι.
0: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση.
4: Ο Γιάννης Τουρνάρας αναφέρθηκε στη θετική πορεία του τραπεζικού συστήματος, μιλώντας παράλληλα για τις οικονομικές προκλήσεις.
1: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
4: Θετική ψήφο έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Παρόν δήλωσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, ενώ αρνητικά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.
2: Η αποτίμηση θητείας του κ. Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι, όπως είπα, την συμβουλή του κ. Στουρνάρη.
5: Έχουμε συστηματικά υψηλότερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέμε ότι γι' αυτό ευθύνεται η διεθνής κρίση. Έχει δύο θητείες στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι και πολιτικό πρόσωπο.
2: Άγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
6: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική επροπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
1: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι καθεστωτική λογική.
7: Όσον αφορά τη μακροοικονομική εικόνα της χώρας, δεν συνομεριζόμαστε καθόλου τη θετική εικόνα που παρουσιάζει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
17: Τέταρτη περίσταση σερή, όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
4: Ο Γιάννης Τουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με 3 διαδοχικές θητείες.
3: Στη Λέσβο, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγούδας με δύο νέους ανθρώπους, 16-18 ετών, να χάνουν τη ζωή τους. Πάμε να συνδεθούμε με την Δέσποινα Θανασιάδη να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, Δέσποινα.
18: Δύο νεαρά άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν σήμερα το απόγευμα στη ζωή τους εδώ στο δρόμο της Παναγιούδας Μόριας. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα με τους δύο επιβαίνοντες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε στην κολόνα φωτισμού που σας δείχνει τώρα ο οπερατέρ. Από τη σφοδρή σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ. Μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση. Αλλάζουμε θέμα. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο μέλη κυκλώματος που μετέφεραν όπλα, τα οποία πιθανότατα προορίζονταν για την τουρκική μαφία. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε στο αυτοκίνητο του ενός 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
19: Κύκλωμα φέρεται ότι εισήγαγε και διακινούσε όπλα για να εφοδιάσει μέλη αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας που συχνά επιλέγουν τη χώρα μας για την επίλυση των διαφορών τους. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης που οργανώθηκε στη Θράκη, ύστερα από την αξιοποίηση πληροφοριών, κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ταξιδιωτικό σάκο με τα πιστόλια στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν τυλιγμένα με νάιλον μεμβράνη και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα αποκαλούμενα όπλα φαντάσματα.
4: Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν με ταχύτατες διαδικασίες στη σύλληψη του δεύτερου ατόμου στην περιοχή του οικισμού Άβοντος της Αλεξανδρούπολης, καθώς ήταν το πρόσωπο το οποίο υπέδειξε ο πρώτος συλληφθής ως τον άνθρωπο που του παρέδωσε το όχημα με τα 25 πιστόλια φαντάσματα.
19: Ο οδηγός υποστήριξε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση περιοριζόταν στο να παραδώσει τα όπλα σε άγνωστο άτομο στην Κομωτινή αντί αμοιβής 300 ευρώ. Προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού, τα όπλα εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.
20: Για διακεκριμένη οπλοκατοχή κατηγορούνται οι δύο ημεδαπή, ηλικίες 29 και 42 ετών, που συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής ο πρώτος και στην Αλεξανδρούπολη ο δεύτερος και οι οποίοι κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης.
19: Το είδος των όπλων και ο τρόπος συσκευασίας τους παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν 13 Τούρκοι συνελήφθησαν για την μεταφορά 147 όπλων και 173 γεμιστήρων στον Εύρο. Όπως αρχικά εκτιμήθηκε, και σε αυτή την περίπτωση ο οπλισμός επρόκειτο να καταλήξει στα χέρια Τούρκων μαφιόζων.
3: Η εισαγγελική παρέμβαση είχαμε μετά το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαδάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center πριν την έναρξη του τελικού. Ο Γιώργος Κοβός μας ενημερώνει από την Αθροσύνταξη.
8: Απόστολε, παρέμβαση από το προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Mm-hmm. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Απόστολε.
3: Λόγω σε ευχαριστώ. 69 τετραγωνικά μέτρα και με επιπλέον 100 θέσεις θα είναι η αίθουσα του Γεώπολης, όπου την Τετάρτη θα συνεχιστεί, ύστερα από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σε συνέντευξη τύπου, εν ώψη της επανέναρξης της δίκης, οι συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές, ενώ σχολίασαν και την ανακοίνωση του κόμματος από την Μαρία Καριστιανού.
9: Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι συγγενείς, επικεντρώθηκαν στο θάνατο 27 επιβατών του μοιραίου τρένου που απαθρακώθηκαν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά και ζητά απαντήσεις.
11: 27 απαθρακωμένα παιδιά, η πλειοψηφία τους είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, φοιτητές, απλοί εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι, πρέπει επιτέλους να μάθουμε και να μάθει και όλος ο κόσμος την αλήθεια από τι καήκαν αυτά τα παιδιά.
9: Τα μέλη του Συλλόγου χαρακτήρισαν από προσανατολιστική την κίνηση της τέος Προέδρου Μαρίας Καριστιανού να ιδρύσει τώρα το κόμμα της.
11: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας απροσανατολισμός. Οτιδήποτε γίνεται αναφορά από συγγενή θύματος που κάνει κόμμα ή θέλει να κάνει κάτι άλλο δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης.
12: Δεν γίνεται ο Σύλλογος, ο οποίος κουβαλάει ένα άλλο βάρος, να αποτελεί το όχι.
11: Είναι ένας απροσανατολισμός. Οτιδήποτε γίνεται αναφορά από συγγενή θύματος που κάνει κόμμα ή θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης.
12: Δεν γίνεται ο Σύλλογος, ο οποίος...

0: αυξηθεί σημαντικότατα ο χώρος του ακροατηρίου, έχουν γίνει και επιπλέον παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Κατά αυτήν την έννοια, και φυσικά εφόσον διαπιστούν και στην πράξη, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα.
1: Η αίθουσα από 283 τετραγωνικά είναι πλέον 452 και έχουν προσθεθεί 100 θέσεις.
2: Οι έρευνες για την πρόληψη της δυσοσμίας συνεχίζονται από την επιστημονική ομάδα ATMOHUB του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους κατέγραψε με δορυφορική εικόνα τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή του ενδιαφέροντος. Μαζί μας είναι η Κατερίνα Χριστοφιλίδου και θα μας δώσει η Κατερίνα τις νεότερες πληροφορίες.
3: Ανακεφαλαιώντας μόνο να πούμε ότι έχουν αποκλειστεί τρεις περιπτώσεις ρύπανσης χερσαίας και ότι έχουν εντοπιστεί προσπάθειες στη θάλασσα. Αυτό είναι
2: τα δύο σημάδια που μας έλεγες τις προηγούμενες μέρες, R1 και R2, που αντιστοιχούν σε πλοία που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.
3: Το θαλάσσιο χώρο. Αν δεν είναι πλοία, δεν ξέρω. Το μόνο άλλο που μπορεί να είναι, να είναι ένας αγωγός. Μιλάμε για νοτίος της Σαλαμίνας. Έρχεται λοιπόν τώρα το πρόγραμμα Κοπέρνικους, το οποίο θέλει να διερευνηθεί αυτό το περιστατικό ρύπανσης και ανασύρει η δορυφορική εικόνα. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι από την 3η 19 Μαΐου, 8 η ώρα το πρωί. Ακριβώς μες στον κύκλο Ρο1, Ρο2. Πάμε να δούμε λοιπόν τι δείχνει η εικόνα. Βλέπουμε τα δύο πλοία, τα βλέπεις. Είναι ακριβώς μέσα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο δεξαμενόπλοια. Εκείνη την ώρα στην περιοχή διέρχονταν και άλλου τύπου πλοία. Αυτά ήταν κινητοποιημένα για κάποιες ώρες. Να διευκρινίσουμε. Δεν στοχοποιούμε, δεν ενοχοποιούμε κανέναν. Ωστόσο, τυχαίνει αυτά τα δύο πλοία τη συγκεκριμένη ώρα να βρίσκονται μέσα σε αυτό το κύκλο που επιστημονικά χαρακτηρίζεται ως το σημείο από όπου ξεκίνησε η ρύπανση. Να πούμε ότι έχουν κινητοποιηθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Έχουν συλλέξει όλα τα μηνύματα. Είναι 165 μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες στο 112 την ημέρα εκείνη. Βλέπουμε, ξεκινώντας από τη Βουλιαγμένη, μέχρι που έφτασε δυσοσμία. Έφτασε μέχρι Καλαπεριστέρη, Γαλάτσι, Ήλιον, ακόμη και Μαρούσι ανανέβει λίγο πιο πάνω.
2: Μάλιστα.
3: Και τα περισσότερα μηνύματα.
2: Όλο το λιγαμοπέδιο, όλο ο αστικό ιστό.
3: Να το βλέπει Μαρούση και
2: Άνω
3: Λιώσια. Τα περισσότερα μηνύματα και η πιο έντονη δυσοσμία είναι εκεί που βλέπουμε του μεγαλύτερου κύκλου στην
2: Καλυθέα.
3: Καλυθέα Άλυμο και Παλιό Φάλιρο. Ωστόσο, επειδή πολύ νωρί το πρωί φύσαγε δυτικό άνεμο, είχαμε αναφορέ και στη Βουλιακή και στη Βουλιαγμένη. Όμω το πολύ πράγμα, θα λέγαμε, το μεγάλο κύμα δυσοσμία χτύπησε αυτέ τι περιοχέ. Όπω φαίνεται. Το έργο με τη δυσοσμία έχει και συνέχεια.
2: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στην Κίνα, την ώρα που οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.
4: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. KFC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closten Road εις το Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το μεγάλο κύμα μεταναστών που θα έρθει στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου μας αφορά, καθώς μεταξύ των μεταναστών από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη βρίσκονται και κάπου 400.000 δικοί μας Έλληνες.
2: Στους δρόμους των Ελλήνων, κάθε Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στο Earth Cosmos.

Κυρίες και κύριοι, από τη Σάνε Λαρίνα εδώ, που σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη Μπέτσον, η τρίτη κατά σειρά στην προημιτελική φάση της Stoiximan Greek Basketball League. Ένα παιχνίδι που θα δώσει το ειστήριο στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Πάμε σε κάποια τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τη Σαν Λαρίνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη σπουδαίο ραντεβού της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 2 Sport με τα play-off της Τίχημαν Greek Basketball League. Καλώς ήρθατε σε ένα παιχνίδι που είναι δίχως αύριο για τους δύο μονομάχους. Είναι ουσιαστικά ένας τελικός που δίνει εισιτήριο στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. ΑΕΚ και Άρης Μπέτσον έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους μια και καλή, καθώς στη σειρά των προημιτελικών ήρθαν σε αυτό το τρίτο παιχνίδι ισόπαλοι, έχοντας από μία νίκη η κάθε ομάδα. Προηγήθηκε η ΑΕΚ εδώ στην έδρα της με 87-81 στο πρώτο παιχνίδι στις 14 Μαΐου. Τρεις μέρες αργότερα ο Άρης ισοφάρισε τη σειρά στο Αλεξάνδριο με 90-81 και έτσι σήμερα κρίνεται η θέση στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Δύο μεγάλες ομάδες. Δύο ομάδες που έχουν γράψει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Από τη μια μεριά η Βασίλισσα, από την άλλη ο Αυτοκράτορας, αλλά σήμερα μέσα στις τέσσερις γραμμές δίνουν ένα τελικό αυτοί που αγωνίζονται, αυτοί που είναι παρόντες για τον Ιγκόρ Μίλισιτς και τους Θεσσαλονικείς, για τον Ντράγκαν Σάκοντα και τους Ενωσίτες. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να παρουσιαστούν στο κοινό εδώ στη Σαν Λαρίνα. Να θυμίσουμε όμως εμείς ότι πρόκειται για την πέμπτη αναμέτρησή τους μέσα στη σεζόν, γιατί και στην κανονική περίοδο μοιράστηκαν τις νίκες. Και πάλι στην έδρα της η ΑΕΚ επικράτησε στις 27 Δεκεμβρίου με 82-76 για να πάρει τη ρεβάν στο Αλεξάνδριο στις 4 Απριλίου, Άρης νικώντας με 82-78. Μοιάζουν όλα μοιρασμένα. Μοιάζουν όλοι να βρίσκονται οι δύο ομάδες, δηλαδή στις άκρες ενός σκηνιού, σε μια ισορροπία που όμως στο τέλος θα σπάσει, γιατί ένας θα μείνει όρθιος και θα συνεχίσει την τετράδα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζονται. Μια απώλεια του Αντετοκούμπο θα μας τα πει λίγο αργότερα ο συνάδελφος, ο Αποστόλης Τριανταφύλου, που είναι μαζί μας σήμερα. Και τώρα ένα βίντεο από το Cube του γηπέδου. Ιστορικό και αγωνιστικό ταυτόχρονα για την Ένωση. Για την Ένωση που κακά τα ψέματα πληγώθηκε στις 9 Μαΐου χάνοντας στον τελικό από τη Ρήτας στο Final Four του BCL και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της όλο αυτό τον καιρό. Έφτασε μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιε το νερό. Ωστόσο καταγράφεται στην ιστορία αυτή η παρουσία στο Final Four, η παρουσία στο τελικό που τα πήγαινε στο χέρι της ΑΕΚ να τον κερδίσει. Θυμάστε όλοι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, με την ΑΕΚ να παίρνει μια μεγάλη διαφορά, να τη χάνει, να πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση και εκεί να υποχωρεί. Ωστόσο η Ευρώπη είναι παρελθόν, το παρόν είναι το πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Άρης, ο οποίος βέβαια έκανε φέτος τη δική του πορεία στο EuroCup, θέλουν μία θέση στους ημιτελικούς. Το αφιερωματικό βίντεο από τα Matrix του Cube ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Εδώ είναι κατάκτηση του διπυρωτικού τίτλου από την Ένωση. Δεκάδες τίτλους στην κατοχή της. Και κάπου εδώ θα αρχίσει η παρουσίαση των γηπεδούχων. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και απλά αποφάσισε πριν την έναρξη του αγώνα, όπως έχει το δικαίωμα, να αφήσει εκτός εξάδας ξένων το Κουσμίνσκας. Τώρα μπαίνουν στο παρκέ ο Φλιώνης ο αρχηγός και οι υπόλοιποι. Η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε χρόνο με την διεξαγωγή του τρίτου αυτού αγώνα σήμερα, και το λέμε αυτό γιατί όταν έγιναν οι δύο πρώτοι αγώνες της σειράς, κουβαλούσε την κούραση από το ταξίδι στην Πανταλώνα, από τους αγώνες στο Final Four της BCL, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό της μετά την επιστροφή από την Ισπανία, αλλά με την ολιγοήμερη, ας το πούμε έτσι, παράταση της αγωνίας για...
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χαστόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Και το είπαμε και στα παιδιά ότι όσες φορές θα μου αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ, αυτή ήταν η πέμπτη φορά. Το που παίζει ρόλο είναι να αισθανθούμε εδώ, σαν το σπίτι μας, και να βγάλουμε την ενέργεια την οποία βγάζουμε στα εντός έδρας παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι τόσο το τακτικό, γνωρίζουμε οι ομάδες, τον πώς θα τον καλύψουμε εκ των έξω. Υπάρχει διάσταση τα παιδιά, αρκεί να βγει στο γήπεδο και να είμαστε εμείς αυτοί που θα προκριθούμε στα ημιτελικά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σημαντικό, ένα παιχνίδι όποιος κερδίσει προχωρά. Τι χρειάζεται να κάνει η ΑΕΚ σε ένα μάτς τελικό?
4: Καλησπέρα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά συμπυκνώνει όλη την προσπάθεια και τη δουλειά που έχει γίνει μέσα στη σεζόν. Θεωρώ η εικόνα που έχει δείξει η ομάδα, η συνέπεια και η διάρκεια που είχε φέτος, αξίζει μια θέση στις 4 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Θα προσπαθήσουμε να πάμε αυτή την πρόκληση στα ημιτελικά και να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Και ουσιαστικά κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια άκρως επιτυχημένη σεζόν για εμάς. Φυσικά απέναντι είναι ο Άρης, μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία μας έχει πιέσει πολύ σε αυτή τη σειρά. Και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε σήμερα, πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε πολλά κομμάτια. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να επηρεαστούμε από τη σκληράδα του Άρη και τις επαφές που επιδιώκει κάθε φορά. Όσες φορές έχουμε κατάλληλο μυαλό στην επίθεση και πάμε την μπάλα εκεί πέρα που θέλουμε, βρίσκουμε το αποτέλεσμα που ψάχνουμε. Να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο αμυντικό rebound, γιατί μας έχει κοστίσει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, και να είμαστε πιο πιεστικοί στον Μίτρου Λόγκ και στον Μπράις και να αποτρέψουμε τις εισαγωγικές πάσεις αυτών ώστε να μην δώσουμε ευκαιρία να τρέξουμε transition.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Κώστα.
0: Ο κύριος Μαρίνος Κωνσταντή μας έδωσε τροφή για το αγωνιστικό προφίλ της αναμέτρησης, διότι στα προηγούμενα παιχνίδια 3-4 παίκτες ήταν αυτοί που τράβηξαν το κάρο κατέρωθεν. Αυτή είναι η σύνθεση του Άρη με Μίτρου Λόγκ, Λέφα, Τζόνς, Νουά, Τσαϊρέλη, Φόρεστερ, Πουλιανή, Τιμποχωρίδη, Μπουρλίδα, Χάρελ, Άντζουσιτς και Κουλμπόκα. Λείπει ο Αντετοκούμπο, εδώ είναι στην άκρη του πάγκου, αλλά με ένα πρόβλημα στο γόνατο δεν μπορεί να αγωνιστεί. Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Πετσάσκι, Νάναλι, Μπάρτλε και Χαραλαμπόπουλος για τον Dragon Σάκοτα οι επιλογές. Και καθώς δίνονται οι τελευταίες οδηγίες, Αποστόλη, μας έλεγαν οι άνθρωποι του Άρη ότι ο Αντετοκούμπο δεν έπρεπε να παίξει καν στο δεύτερο παιχνίδι, έτσι?
3: Δεν έπρεπε καν να παίξει, καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι που έγινε εδώ πέρα. Ωστόσο, έσυξε αυτό που λέμε τα δόντια, αγωνίστηκε. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνιστεί σήμερα, ή αν αγωνιζόταν πάλι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια λογική, να του δημιουργήσει σοβαρότερο πρόβλημα, και δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να ρισκάρουν ούτε ο ίδιος ο παίκτης και βέβαια ούτε ο ίδιος ο Άρης.
0: Και βέβαια αυτή η απουσία είναι ένα στοιχείο στο ισοζύγιο το αγωνιστικό, διότι έχει μία επιλογή λιγότερη ο Ιγκόρ Μίλισιτς τη στιγμή που ο Σάκοτα έχει όλες τις επιλογές που θέλει για την front line. Η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους με Μπράις Τζόνς, Νουά, Φόρεστερ, Μποχωρίδη και Χάρελ. Ο Φόρεστερ βασικό πεντάρι. Και από την άλλη για την ΑΕΚ, Γκρέι, Φλιώνης, Φίζελ, Μπάρτλε και Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έκανε το παιχνίδι της καριέρας του στη δεύτερη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη, πετυχαίνοντας 30 πόντους. Ο Ιγκόρ Μίλισιτς καθοδηγεί τον Άρη, τον έχει φέρει ως εδώ, και όποια ομάδα περάσει, είτε ο Άρης είτε η ΑΕΚ, την 5η 28 του μήνα θα συγκρουστεί για πρώτη φορά με τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, στην πρώτη αναμέτρηση της σειράς των ημιτελικών. Είναι ώρα όμως να σηκωθούν όλοι όρθιοι για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: εδώ ότι είναι επιθετικό. Πάμε, χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μουσούκια εκκληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 North Ellis Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Tavern. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Και εδώ ο Άρης έχει μια καινούργια επίθεση.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: μπάλα. Μπράουν συγκρατεί, όχι, του κλέβει την μπάλα ο Χάρης.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera 7. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα

0: με Μπαρτζόκα. Ποιος να φοβηθεί. Ποιος να φοβηθεί.
1: Και του χρόνου back to back.
2: Μαλική, μαλική να κέντρο. Μαλική, μαλική
3: να κέντρο. Έσπασαν όλα. Όλες οι κλίδες, όλες οι κατάρες. Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός.
2: Μέχεις δύναμη σου. Μαλική να κέντρο.
4: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κύκλωμα με εγκεφάλους δύο λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη λία τους να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
5: Δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.
7: Δηλώσαν. Το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, όπως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης αλλά και υπεύθυνοι του καταστήματος.
8: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συνελήφθη θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
10: Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν εδώ, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος το ΠΚΠ.
11: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
5: Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες.
4: Την Τετάρτη θα μεταφερθούν στην Αθήνα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 20 συλληφθέντες, ενώ παράλληλα Γιώργο Λαμπράκη συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη.
12: Ναι, πράγματι, εδώ να σας πω ότι την τελευταία υπάρχει κινητικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου από αρκετούς δικηγόρους που έχουν έρθει, εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί από το πρωί. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν συλληφθεί 20 συνολικά άτομα που παραμένουν εδώ στο Ηράκλειο, αν και αρχικά έχει υποθεί ότι σήμερα θα ταξίδευαν με το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά προκειμένου να περάσουν αύριο το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τελικά αυτό αναμένεται να γίνει την Τετάρτη. Εδώ σε τοπικό επίπεδο έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος από ορεινό δήμο της Κρήτης, μαζί με τους δύο λογιστές, τους τρεις υπευθύνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που είχαν καταφέρει να στήσουν όλο αυτό το κύκλωμα και να καρπώνονται τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, με ένα ίδιο μοτίβο που έχουμε συναντήσει, Ανδριάννα, και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Έβρισκαν δηλαδή εκτάσεις, έβρισκαν και τους κτηνοτρόφους παραγωγούς. Δίνοντας ένα αντίτιμο στους ανθρώπους που επέλεγαν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το κόλπο. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή είναι η τρίτη επιχείρηση αστυνομίας που γίνεται. Θα έχουμε αντίστοιχες επιχειρήσεις και το επόμενο διάστημα.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη θα επιστρέψει στη φυλακή.
5: Η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, εκνεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, αποφυλακίστηκε χωρίς να εκτίσει την προβλεπόμενη για τους πολύ ισοβίτες ποινή και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση σε προγενέστερο χρόνο.

0: πιθανότατο όριο στην οδιακάθεση τραυματικής έκθεσης είναι 25 χρόνια με τον καινούριο ποινικό κώδικα, και με τον παλιό ήταν 19, βγήκε στα 24 και το ανώτατο όριο είναι τα 25. Εάν δίνονται οι προϋποθέσεις, τον απελευθερώνει. Πρέπει να σας πω όμως ότι αποτελεί διεθνές πρότυπο τα 25 χρόνια στην Ευρώπη και στις δυτικές χώρες πλην των ΗΠΑ. Ναι.
1: Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή.
2: Η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου. Αν η πρόταση αναίρεσης γίνει δεκτή, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων θα συλληφθεί εκ νέου και θα επιστρέψει στη φυλακή.
3: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, η ετοιμιγορία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
2: Στο σκεπτικό της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης με περιοριστικούς όρους αναφέρονται τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τήρησε πιστά τους όρους στις άδειες που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022, αλλά και το ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
4: Η προοπτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε μια μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, με τις πρώτες σημαντικές αλλαγές να αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας.
2: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων υποχωρεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το Brent κινείται στα 98 δολάρια το βαρέλι από 103,5 που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καταγράφοντας ημερήσια μείωση άνω του 5%.
5: Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen lassen die Ölpreise zum Wochenstart deutlich sinken. Der Ölpreis ist weiterhin ein wichtiger Indikator für die Konjunktur- und Inflationssorgen. Am Markt. Eine Aussicht auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormuz ist positiv für die Aktienmärkte und sorgt für den positiven Wochenstart im DAX.
2: Και ενώ οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται, η κίνηση των πλοίων στα στενά δείχνει να αποκαθίσταται, με τους φρουρούς της Επανάστασης να επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τη θαλάσσια ζώνη 33 πλοία. Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πέρασε άμεσα και στα διελιστήρια, με τη χονδρική τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί στα 1,58 ευρώ το λίτρο από 1,596 στις 22 Μαΐου και του πετρελαίου κίνησης στα 1,272 από 1,293 ευρώ το λίτρο.
6: Οι προβλέψεις του διελιστηρίου από αύριο αναφέρονται σε μείωση, ωστόσο μικρή μείωση από μεθαύριο. Όσο συνεχίσει και υποχωρεί, οι μειώσεις θα είναι μεγαλύτερες.
2: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, στα 2,138 ευρώ το λίτρο, και του πετρελαίου κίνησης στα 1,818 ευρώ, λόγω και της επιδότησης των 20 λεπτών στην Αγγλία. Ωστόσο, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες οι τιμές θα μειωθούν αισθητά.
7: Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
8: Υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης, αλλά δεν είναι ίδια με την τάση της κλιμάκωσης. Δεν πέφτουν δηλαδή τα καύσιμα όπως ανεβήκανε.
9: Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τις συνήθειες των πελατών στα πρατήρια καυσίμων και στη Μεσσηνία, με την κατανάλωση να έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες.
2: Η επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης εκπνέει στο τέλος της εβδομάδας.
4: Και είναι εδώ μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε τώρα πόσο θα μας κοστίσει μετακίνηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν υπάρχει έτσι κάποια αισιοδοξία να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
10: Φαίνεται ότι θα κοστίσει λιγότερο από ότι θα κόστιζε αν είχαμε τώρα τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Άρα όσοι θα φεύγανε σήμερα για τριήμερο, μάλλον όσοι θα είχαν φύγει από το Σάββατο για τριήμερο, θα είχαν πληρώσει περισσότερα από ότι θα πληρώσουν το τριήμερο που έρχεται. Αυτό διότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική. Η τάση στη χονδρική όμως, να εξηγούμαστε, διότι στη λιανική μπορεί όσοι μας βλέπουν να λένε ότι Εγώ ακόμα και σήμερα βλέπω 2.10, 2.11 στις αντλίες. Πράγματι, στα πρατήρια ακόμα δεν έχει φανεί πτώση. Είδαμε και στο βίντεο και μπορούμε να δούμε εδώ και στα γραφικά που έχουμε ετοιμάσει ότι μιλάμε για την αμόλυβδη, για την υψηλότερη τιμή, μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 2.137, σχεδόν 2.14. Και είναι, ξαναλέω, η υψηλότερη τιμή στην μέση τιμή πανελλαδικά. Βέβαια, είπα πριν από λίγο ότι είμαστε σε πτωτική πορεία, διότι στα διελιστήρια ήδη αυτή η τιμή έχει αρχίσει να πέφτει τις τελευταίες μέρες και σήμερα μάλιστα ήμασταν και 2 λεπτά χαμηλότερα.
4: Τώρα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα με το πετρέλαιο κίνησης.
10: Νομίζω ότι όσοι έχουν οχήματα με πετρέλαιο κίνησης ήδη έχουν ευνοηθεί από τα 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία. Γι' αυτό και βλέπουν το πετρέλαιο κίνησης, αν και εξακολουθεί να θεωρείται ακριβό, παρόλα αυτά το βλέπουν στο 1,82. Θα ήταν 2,02 δηλαδή, Αντριάννα, αν δεν υπήρχε η επιδότηση. Η ελπίδα είναι ότι με τις σημερινές τιμές στα διελιστήρια και με αυτές που εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, αυτό το 1,82 μπορεί το Σάββατο να είναι και 1,78 για όσους αποφασίσουν να φύγουν τρίμερο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μετριάζουν τις προσδοκίες τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι θα υπογράψει μόνο μία καλή συμφωνία, με την Τεχεράνη να δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, το άνοιγμα των στενών του ορμούς και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.
11: Ουάσινγκτον και Τεχεράνη μετριάζουν τις ελπίδες για επικείμενη σημαντική πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες των τελευταίων 24 ώρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως θα υπογράψει μόνο μια καλή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ζητά μάλιστα από τις αραβικές χώρες να υπογράψουν συνθήκη εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, συνδέοντας τις συμφωνίες του Αβραάμ με την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.
12: Οι διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν προχωρούν πολύ καλά. Είτε θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία για όλους, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ζητώ επιτακτικά από τις αραβικές χώρες να υπογράψουν άμεσα τις συμφωνίες του Αβραάμ και αν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή να αποτελέσει και αυτό μέρος αυτού του απαράμιλου παγκόσμιου συνασπισμού.
11: Επιφυλακτική εμφανίζεται και η Τεχεράνη, μεταθέτοντας την διαπραγμάτευση του πυρηνικού της προγράμματος για αργότερα. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς αναδεικνύεται όμως σε βασική προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδέχονται διόδια της Τεχεράνης στο κρίσιμο πέρασμα. Το Ιράν επιμένει ότι δεν επιβάλλει δασμούς στην διεθνή ναυσιπλοεία, χρέοντας απλώς υπηρεσίες. Η διπλωματία για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη δεν κατεβάζει ταχύτητα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί και ο κορυφαίος διαπραγματευτής Καλιμπάφ βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Στην αποστολή και ο κεντρικός στρατιωτής του Ιράν, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο σταδιακής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.
4: Νέα πλήγματα στο Κίεβο προαναγγείλει η Μόσχα και ζητά από τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν Αθηνά Κοροβέση την πόλη.
13: Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε δήλωση, Αντριάννα, ότι θα εξαπολύσει μια σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά και κέντρων λήψης αποφάσεων στο Κίεβο. Απευθύνει έκκληση προς τους ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την πόλη. Η Μόσχα χαρακτηρίζει τα επικείμενα πλήγματα αντίπεινα στην σκόπιμη, όπως λέει, ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε φοιτητική εστία την Παρασκευή στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ με 21 θύματα. Είναι κάτι που ο Ουκρανικός στρατός έχει αρνηθεί. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, πέραν της ευρωπαϊκής βοήθειας, ζητά εναγωνίως στην αμερικανική συνδρομή στην πυραυλική άμυνα της Ουκρανίας. Ευρωπαϊκές χώρες καταγγέλουν την χρήση πυράβλων Ορέσκνινγκ από την Ρωσία. Αντριάννα.
4: Σε ευχαριστούμε. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες ρεκόρ να πλήττουν την Αγγλία και τη Γαλλία. Στο Χίθρο καταγράφηκαν σήμερα 35,5 βαθμοί Κελσίου, αλλά και στο Παρίσι ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα που φτάνουν και τους 35 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
14: Το Λονδίνο πιο ζεστό από την Αθήνα.
13: Το ημερολόγιο γράφει 25 Μαΐου και ο υδράργυρος στο συνήθως δροσερό Λονδίνο ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
14: On the hottest day of the year, the kayaks are out, the paddleboards too, and even a rowing boat.
15: We've been waiting for the sun for months.
14: It's officially a heat wave, with temperatures in excess of 30 degrees Celsius. The last time this happened in May was back in 2012.
13: Επισήμως ιστορικό ρεκόρ καταγράφει και τη Δευτέρα στη Βρετανία, με τη θερμοκρασία στο Heathrow να φτάνει τους 33,5 βαθμούς Κελσίου και τους Λονδρέζους να βγαίνουν στους δρόμους με νερά, χυμούς, παγωτά και ομπρέλες στα χέρια.
16: It's funny being this warm in the UK. I've never known it like this.
17: Meteorologists say that the heat surge is being driven by a major shift in wind patterns. First, meteorologists say wind patterns have shifted, with cooler northern winds weakening and warm air moving north from Africa. That hot air is now spreading into Western and Central Europe.
13: Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει και τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά μεζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Σούπερ Μίξ. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

0: ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 4 και 14 λεπτά, καλό οδήγημα σε όλους, σήμερα Memorial Weekend, να θυμόμαστε για όλους αυτούς που έχουν φύγει, χρόνια πολλά σε όλους, τράπεζες κλειστά, τα κυβερνητικά κτίρια κλειστά, πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Ελεύθερη γνώμη, θα είναι κανονικά σήμερα, σήμερα θα έχω Οδυσσέας Μαύρος, η ωραία Ελένη Μαύρη και τελικά... Ο Σοκράτης θα είναι μαύρος, σε λίγο θα είμαι και εγώ μαύρος. Να δούμε ρε παιδιά τι θα γίνει. Θα έχουμε σήμερα τον παραγωγό Γιάννη Σμαραγδί. Θα μας εξηγήσει αυτός γιατί γίνεται όλη αυτή η χλωγία με τον Οδυσσέα.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna, μπουζούκια και νικιού βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον εξιοτρίχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατζόγα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meals. Φουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Dallas Avenue Tapos Meals. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και πολλή.

χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Όντως Ρούφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ένα νέο νοικοκυριό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closten Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Και επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Όντως Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Φωνή των Ρουνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρουνίνων.

Η ώρα είναι 5 και 7 λεπτά. Εδώ Φλόριδα, ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελληνών. Δεν προβλέπονται βροχές, μια χαρά είναι καιρός. Καλά μπανάκια σε όλους.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έγινα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, κοντά σας πάντα, όπως κάθε μέρα. Σήμερα είναι αργία εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μάλιστα, να φτιάξω εδώ πέρα τι έγινε, αργία στην Αμερική, Memorial Weekend. Κάνει ζέστη πολύ και χτες είχε τόσο πολύ ζέστη χτες στο φέστιβαλ που είχαμε. Πολύ κόσμος εμφανίστηκε από το μεσημέρι. Τελειώσα και τα σουβλάκια, τελειώσα τα πάντα εκεί πέρα και τα γλυκίσματα. Εντάξει, ετοιμαστεί τώρα για τις 21 του μηνός. Θα έχουμε το My Big Fat Greek Picnic. Το My Big Fat Greek Picnic στο Safety Harbor Spa. Θα έχουμε barbecue, τα πάντα, θα γίνει φανταστικό πάλι κέφι. Η ορχήστρα θα είναι όπως πάντα στο DJ Αλεξία, ο Λεωνίδας στο μπουζούκι και τραγούδι, ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας όπως είναι έτσι και φάτος πάντα και με το κέφι του να διασκεδάσει τους πάντες και όλη η ορχήστρα μας θα είναι εκεί και για τραγουδιστή θα έχουμε και τον οπαδό. Μη χάσει κανείς από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες πάρτε με τηλέφωνο, θα έχω και τη διαφήμιση καινούρια τώρα. Είδαμε την παλιά, ακόμα την καθαρίσαμε από το κομπιούτερ μας. Anyway. Καλημέρα στην Αυστραλία, την αγάπη μου, σε όλους εκεί τους φίλους. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία που βασικώνουν και πάνε και τρώνε το breakfast πρωί-πρωί, αλλά τι σωματεία είναι αυτά. Ενώ νομίζω ότι στη Φλόριδα έχουμε τα σωματεία της γερουσίας. Είναι όλη η γερουσία εκεί πέρα, σε κάποια γεροκομεία, αλλά με βλέπουν. Βέβαια, παιδιά, πραγματικά συγκινούμε που ό,τι μου γράφετε και θέλετε να λάβετε μέρος στις αυτές εκπομπές που κάνω και για χρόνια τώρα μιλάω πάρα πολλά και διάφορα θέματα και ξέρετε, από ό,τι έχω πει, τα 99,9% βγαίνουν αλήθεια. Θα μου πεις που τα βρίσκω. Μην είναι που τα βρίσκω. Είναι αυτοί που τα κάνουν και εγώ τα βρίσκω. Δηλαδή, αν δεν τα κάνανε αυτά τα πράγματα, δεν τα βρίσκαν. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σήμερα θα πάμε σε ένα επίκαιρο θέμα, που όπως σας έχω πει, ετοιμάζω μήνυση εγώ, προσωπικά εγώ, όχι σωματείο, όχι ομοσπονδίες, όχι λόμπις και βλακίες και τουμπανίες. Δεν θέλω να ακούω από αυτούς κανένα τίποτα πλέον. Τους έχω διαγράψει όλους. Εγώ μόνος μου θα κάνω μια σοβαρή και φοβερή μήνυση στο Hollywood. Δεν μπορούν οι μάγκες αυτοί να πάρουν το φύρμα στον Οδυσσέα που είναι από την Κεφαλονιά και από την Ιθάκη, γιατί είμαι Κεφαλονίτης Αργοστολιώτης, και να μου το κάνουν μαύρο και την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, εάν θέλετε εσείς και έχετε χρήμα να με βοηθήσετε πολύ καλώς. Α, δεν θέλω να βοηθήσετε, δεν έχει σημασία. Και χωρίς λεφτά, εγώ θα κάνω τη μήνυση anyway. Ας είναι καλά ο εκατομμυρίκος με τα αυτοκίνητα. Ο μασκαδόρος έρχεται, άγγελε μου, λέει, και εγώ μαζί σου. Όχι, του λέω, μασκαδόρε μου, όχι εσύ μαζί μου, εγώ μαζί σου. Ο άνθρωπος είπε κάτι. Δεν τρέπεσαι και λιγάκι. Έχετε ξεφτυρίσει το κράτος που έφερε τα φώτα. Έδωσε τα πάντα και αν έχω και εγώ ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έγινε τρισεκατομμύριοχος, η αιτία λέει είναι η Ελλάδα. Το φανταστήκατε αυτό κυρίες και κύριοι? Αγαπητέ φίλε Μάσκ, του λέω, χρωστάς λεφτά στους Έλληνες. Όχι στους τεμπέληδες, στους Έλληνες, στην Ελλάδα. Όλος ο πλανήτης πρέπει να πληρώνει φορολογίες σε αυτό το μικρό κράτος που λέγεται Ελλάδα και να σταματήσουν να χρεώνουν την Ελλάδα για να πληρώνουμε εμείς το ΝΑΤΟ, για να έχει εξασφαλίσει η Τουρκία, η Γαλλία, η Αγγλία, όλα τα κράτη, να μην πληρώνουν μια πεντάρα και μονάχα η Ελλάδα να πληρώνει το ΝΑΤΟ, η Αμερική, θα έπρεπε ο ίδιος ο Τραμπ, τα ξεχάσετε. Τα τηλέφωνα μας πάντα είναι στη διάθεσή σας, 727-725-5555. Καλησπέρα και πάλι στην Κύπρο μας. Νομίζω να είμαι αυτό το μήνα στην Ουάσιγκτον, θα δώσουμε μεγάλη μάχη για την Κύπρο. Οι Τούρκοι κολυμπώντας θα φύγουν από την Κύπρο, πιστέψτε με. Επίσης θα ήθελα να τονίσω και στους φίλους και στις φίλες για την Ελλάδα, καλημέρα και να περνάτε καλά. Σήμερα στην εκπομπή μου έχω τον Γιάννη Σπαραγδί, ο οποίος είναι γνωστός πλέον σκηνοθέτης, ο οποίος πραγματικά παρουσίασε την ταινία και είχε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον πλανήτη, ο Καποδίστριας. Και μια και είναι ένας φημισμένος πλέον, όχι μόνο, και έχει βγάλει και αρκετές ταινίες, και πραγματικά είναι Έλληνας. Και τον παρακάλεσα σήμερα να βγεις μαζί μου στον αέρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή, πού έχουν πάει όλοι αυτοί οι τρελοί? Δηλαδή, θα μου κάνουν τον Οδυσσέα μαύρο? Θα μου κάνουν. Και εγώ λέω το εξής του Γιάννη προηγούμενος που είχαμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους Έλληνες της Αμερικής και όλου του κόσμου.
0: Καλησπέρα. Και έλεγα προηγουμένως στον Γιάννη τον Σμαραγδί, θα ήθελα να μου κάνουν μια χάρη. Να βγάλουμε μια ταινία, το Martin Luther King, να το κάνουμε Κινέζο. Και άσπρο, κίτρινο. Πώς θα άρεσε στους Αμερικανούς και στους μαύρους αυτή η περιπέτεια? Δεν το καταλαβαίνεις, τι γίνεται. Πες μου, αγαπητέ φίλε Γιάννη, τι είναι η δική σου η άποψη με αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν εναντίον της Ελλάδος?
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο μόνος άνθρωπος ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε την πρόθεση του κυρίου Νόλαν είμαι εγώ. Mm-hmm. Κανένας άλλος.
0: Γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, και ευτυχώς το αναπαρήγαγαν οι εφημερίδες και τα sites και τα λοιπά. Άλλοι βέβαια υπερθετικά και οι γνωστοί άγνωστοι που δεν θέλουν που λένε ότι είναι Έλληνες αλλά δεν είναι Έλληνες και που ακολουθούν τις ξένες μόδες, δηλαδή τις μόδες που δημιουργεί το Hollywood, κατά βάση είναι η συμπερίληψη, έτσι το λέει το Hollywood, συμπερίληψη, δηλαδή για τα Όσκαρ θα σας πω. Ναι. Ίσως είναι γνωστό, αλλά να το πω γιατί έχει σημασία, ότι για να μπει στα Όσκαρ πρέπει να έχει ένα ποσοστό συμμετοχής, είτε νέγρικο ή στοιχείο ας πούμε έξω από τη λευκή φυλή, και κυρίως να υπάρχουν μέσα ΛΟΑΤΚΙ, η woke agenda δηλαδή, η οποία και προωθείται συστηματικά από το Hollywood. Δηλαδή είναι μια προώθηση που πάει μαζί με την παγκοσμιοποίηση. Γιατί τι είναι η woke agenda? Είναι οι ομοφιλόφιλοι, δικαίωμά τους είναι αυτό που είναι. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και δεν έχει κανένας άνθρωπος να έχει στις επιλογές τους. Όταν όμως αυτό θέλουν να το κάνουν ως οι αξίες με τις οποίες ο άνθρωπος από εδώ και μετά και οι νέοι άνθρωποι θα κινούνται, αυτό πια είναι επιβολή στη φυσικότητα το μη φυσικό. Άρα έχει μια επικίνδυνη, ένα επικίνδυνο μονοπάτι για τους αυριανούς ανθρώπους. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Πρώτα απ' όλα, στην Ελλάδα μέχρι και πριν από 2 χρόνια όλες οι ταινίες που γυριζόντουσαν με στόχο να βγουν έξω στα ξένα φεστιβάλ, διότι και τα φεστιβάλ δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή η ομοφιλοφιλία, λεσβιακά, η μιζέρια, η ασκήμια, το αρνητικό στοιχείο της ζωής και τα λοιπά.
0: Χοντρές.
1: Ταινίες... Ναι. Τέτοιες ταινίες χρηματοδοτούσε το ελληνικό κράτος. Και έκανα εγώ πρόταση τότε για τον Καποδίστρια και με απορρίψανε. Αυτό λοιπόν είναι μια μόδα που στις χώρες που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, όπως είναι η Ελλάδα πια, μας κάνανε έτσι να μην έχουμε αυτοπεποίθηση. Εμείς με τον τριπλό πολιτισμό, κανείς άλλος λαός δεν έχει τρεις πολιτισμούς. Εμείς ακολουθούν, βάζουν τους ανθρώπους, τους νέους κινηματογραφιστές να είναι προς αυτή την κατεύθυνση με την ελπίδα ότι θα πάνε στα ξένα φεστιβάλ, θα κατακτήσουν τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Και γιατί θαυμάζω την κίνηση του Μάσκ? Ο Μάσκ δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που βλέπει το μέλλον, είναι ένας από τους ανθρώπους της γης που φτιάχνει το μέλλον ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Σημαίνει, αν έχετε προσέξει, πριν μιλήσει για αυτά, για αυτή την υπόθεση του Νόλαν και του Οδυσσέα, είχε αρκετές φορές αναφερόταν στους αρχαίους Έλληνες, στο ελληνικό μυαλό, στις ελληνικές αξίες, έβαζε αποσπάσματα από τους αρχαίους φιλοσόφους κτλ. Σημαίνει ότι έχει μελετήσει τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Τι υποθέτω? Υποθέτω, επειδή βλέπει ότι η γενική τάση είναι να καταστραφούν πολιτισμοί με βαθιές ρίζες, όπως είναι ο ελληνικός πολιτισμός κυρίως, και επειδή έχει μελετήσει τα θέματα, θεωρώ ότι ξέρει ότι αν τυχόν η ανθρωπότητα από εδώ και μετά, οι νέες τεχνολογίες, το AI και όλα αυτά τα πράγματα, δεν βρουν έναν τρόπο να έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο, και αν δεν υπάρχει μέτρο και φύγει το στοιχείο από τους ανθρώπους και πάει στη μηχανή, θα καταστραφεί ο πλανήτης και το ανθρώπινο γένος. Οι αξίες αυτές είναι οι αξίες οι ελληνικές. Ο ελληνισμός αυτό αντιπροσωπεύει. Αντιπροσωπεύει και τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το διπλανό του, που πρέπει να είναι η αγάπη προς το διπλανό, και αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους, τον πολιτισμό που οι άνθρωποι έχουν σχέση με τα ανώτερα στοιχεία της ύπαρξης, με το θείο.
0: Ναι.
1: Εάν χαθεί αυτή η σχέση, ότι υπάρχει μια ανώτερη κρίση από μας, η οποία μας δημιούργησε, και ότι θα πρέπει, ας πούμε, να μην κάνουμε αυτό που λέγανε οι Έλληνες ίδρυς, να μην ξεπερνάμε το μέτρο δηλαδή, γιατί η ίδρυση είναι όταν υπερβαίνει στο μέτρο. Αυτό είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Και ο Μάσκ καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που γίνονται κινήσεις όπως αυτή που κάνει ο Νόλαν, δηλαδή την Ελένη Μαύρη, τον Αχιλλέα ομοφιλόφιλο, τον αφηγητή, δηλαδή στη θέση του Ομήρου, μαύρο.
0: Την Κλεοπάτρα μαύρη.
1: Ορίστε,
0: ναι. Την Κλεοπάτρα, και αυτή άρχισε εδώ και χρόνια, μαύρη.
1: Όχι, την Αφροδίτη, τη δικιά μας.
0: Α, και την Αφροδίτη και αυτή μαύρη, οπωσδήποτε.
1: Και την Αθηνά, τη δικιά μας.
0: Πού θα καταντήσουμε.
1: Ακριβώς, πάνε να το διαλύσουν αυτό το... Εκεί λοιπόν, σε αυτή την τέτοια, τι πιστεύω εγώ? Ο ελληνισμός απανταχού πρέπει να ξεσηκωθεί ενάντια σε αυτό το πόλεμο που έχουν ξεκινήσει μέσω των κινηματογραφικών ταινιών από το Hollywood. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο μια καταστροφή θα είναι για τους Έλληνες, είναι η καταστροφή του μέλλοντος των ανθρώπων. Διότι ο ελληνικός πολιτισμός που έχει υπάρχει μια στιγμή στην ανθρωπότητα, όπου για να μπεις μέσα στην πόλη τότε, ας πούμε, επί δίποδα υπήρχε η σφίγγα που έθετε ένα ερώτημα και αν δεν απαντούσες σε σκότωνε. Όταν ρώτησε λοιπόν τον δίποδα και βρήκε την απάντηση και επέζησε, η απάντηση ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος. Αυτό είναι ο ελληνικός πολιτισμός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία, Γιάννη, να πω εδώ ότι ετοιμάζω ένα campaign, δηλαδή μια σφορτότατη επίθεση εναντίον του Hollywood. Και με ενδιαφέρει ποιο θα είναι το κόσ. Τους το είπα εγώ ξεκάθαρα, και μάλιστα έχω ειδοποιήσει τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στον πλανήτη να έρθουν σε ένα μέρος στην Αμερική μόνο. Ξέρεις που είναι?
1: Μπράβο. Πού?
0: Στο σπίτι μου. Ξέρεις γιατί? Ναι. Ξέρεις γιατί? Θα έρθουν στο χωριό των Σφουγγαράδων.
1: Μπράβο.
0: Θα έχω τους Σφουγγαράδες που καθαρίζει τα σφουγγάρια, και θα είναι το Fox News, το CNN, το ABC, CNBC, όλοι μαζί θα έρθουν δεξιά, αριστερά, κεντρώα κανάλια, και θα έχουν ακούσουν από αυτούς τους ανθρώπους, να μην είναι τα λέω εγώ μόνος μου. Λοιπόν, χωριό, ετοιμαστείτε στο Τάπος Πρινς, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό. Και οι τουρίστες αυτή τη φορά και το καλοκαίρι θα είναι πολλά τηλεοπτικά δίκτυα που θα έρθουν να σας ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου για τον Οδυσσέα και μη φοβηθείς, στο κεφάλι το ψάρι θέλει και το αχταπόδι κάτω, μπαμ και κάτω. Για να γλιτώσουμε την ιστορία μας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να αφήνουμε αυτούς τους ανώμαλους του Hollywood να αλλάξουν την ιστορία.
1: Τους ανώμαλους, καλά το πες.
0: Ανώμαλοι είναι, όχι αυτό. Ποιος δεν περιμένεις.
1: Να σου πω και κάτι, μια πρόταση.
0: Για λέγε μου.
1: Να στείλετε επιστολή στον Μάσκ.
0: Ήδη το έχω κάνει αυτό.
1: Μπράβο.
0: Αυτός θα γίνει χειρότερο. Θα σου πω κάτι. Ο Μάσκ, όλοι μιλάνε για τον Τζορτζ Σόρος. Ότι έχει κάνει τα αρνητικά στην Ελλάδα και στον κόσμο, στον πλανήτη επάνω. Ο Μάσκ θα γίνει χειρότερος στο οικονομικό θέμα αυτής της υποθέσεως να στηρίξει την Ελλάδα και την ιστορία της.
1: Στον ανάποδο από το Σόρος. Δηλαδή,
0: το ανάποδο, εκεί δουλεύω εγώ τώρα. Και θα γίνει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, σε έχω αναφέρει και σένα μέσα και μάλιστα έχω κάποια ιδέα. Και αυτό κάπως θα είναι, δεν θα το πούμε στον αέρα ακόμα, γιατί σε έχω βάλει μέσα στην υπόθεση και τα λεφτά, ξέρεις τι λέω, λεφτά υπάρχουνε, να φάνε και οι κότες που έλεγε ο Παπαντρέου. Μυαλά δεν υπάρχουνε.
1: Και αγάπη για την πατρίδα.
0: Αυτό είναι, την αγάπη δεν έχουμε οι Έλληνες στο εσωτερικό, έχουμε την αγάπη για την πατρίδα. Εγώ θέλω να ξεσηκώσω τους Έλληνες, ώστε τώρα που θα κατέβουν τα κανάλια κάτω και μετά από εδώ... Θα πάμε κατευθείαν να χτυπήσουμε τηλεοπτικώς και τη Νέα Υόρκη, την Αστόρια. Να τους ετοιμάσουμε στους φίλους εκεί πέρα. Μετά έχουμε Σικάγο, μετά έχουμε και Καλιφόρνια. Αλλά θα γίνει ένα μεγάλο μπουμ, θα συγκλονιστεί το Hollywood. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή τώρα ήρθαν να με πάρουνε.
0: Όχι, να ξέρω, τέτοια ώρα θα πάρουν.
1: Ναι, είναι 12.30. Γιατί ο γιος μου έχει έρθει.
0: Ο γιος, εντάξει.
1: Θέλω να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες απανταχού πρέπει να ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτή την πολιτική για το πολιτισμό μας, δηλαδή για την πατρίδα μας, για την ψυχή μας.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στρατευμένος, το έχω κάνει ήδη, έχω κάνει δηλώσεις, έχω κάνει πάτα εγώ στην Ελλάδα και επειδή ας πούμε η ταινία Καποδίστριας έκανε όλη αυτή τη διαδρομή σε όλο τον κόσμο και κάνει και παίζεται παντού, τη χρησιμοποιώ την ταινία για το καλό της χώρας. Οπότε ναι. Μπορείτε να με χρησιμοποιείτε και εμένα για το καλό της χώρας, όπου είναι χρήσιμο το όνομά μου. Βεβαίως. Να το βάζετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Έγινε. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, έχουμε πολλές ακόμα να κάνουμε. Έγινε, Γιάννη, σε υπερευχαριστώ. Να έχεις καλό βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι. Ήταν ο μεγάλος παραγωγός και producer. Γιάννης Σμαραγδής, πολύ καλό ανθρωπάκι, ξέρετε, πολύ καλός, και τώρα έχουμε γίνει και φίλοι, σαν τον Τουλάτσο. Θα τον έχουμε τακτικά εδώ στην εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, θα τον έχουμε πολύ τακτικά σε πάρα πολλές εκπομπές και για πολλά μας εθνικά θέματα. Πάμε στα τηλέφωνα, ακούστε το ακροατήριο, λέγεται παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, η άλλη γραμμή λέγεται. Ναι. Να τα ξοκλήσαν οι γραμμές. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας, για τους φίλους και φίλες. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, γίνεται μία σφορδότατη επίθεση από, όπως είπε και ο Γιάννης Παραγδής, τους Walk and Agenda, την παγκοσμιοποίηση, πώς θα εξαφανίσουμε την ιστορία της Ελλάδος. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Εδώ Κρήτη.
0: Γεια σου φίλε Καδικέ.
2: Εδώ Κρήτη, εδώ Παρτέλες Ερακλείου Κρήτης.
0: Ωραίος. Για λέγε μου λοιπόν πως πάμε. Πως πάει ο συνολητής.
2: Βλέπω τον κύριο Σμαραγδί. Τον έβγαλες.
0: Τον έβγαλα, ναι.
2: Να θέλω να του μιλήσω.
0: Αχ, έφυγε, πήγε ο γιος να τον πάρει τώρα από το γραφείο του. Δεν πειράζει, θα ακούσει όμως. Θα το βλέπει στο τηλέφωνο. Για λέγε.
2: Τι να πω, ήταν παλιό γειτονάκι μου, αυτό δεν να πω.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μ' άρεσε που είπε ότι είναι κομμουνιστής.
0: Δεν είπε το πράγμα εδώ σήμερα.
2: Το είπε δημοσία στην περασμένη αυτή εκπομπή που είχε. Ότι είναι κομμουνιστής.
0: Στην Κρήτη.
2: Είπε, παιδί μου, ότι είναι κομμουνιστής πριν από ένα μήνα, δύο μήνες που ήταν στο ΕΡΤ. Είπε ότι είναι κομμουνιστής.
0: Ναι.
2: Το δεν μ' άρεσε.
0: Α, δεν σ' άρεσε. Ναι.
2: Δεν μ' άρεσε.
0: Μάλιστα.
2: Τους κομμουνιστές δεν τους πάω.
0: Ούτε και εγώ τους
2: πάω. Τους κρατητικού είναι πήγαν να με σκοτώσουν. Τώρα τους βγαίνω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για κριτικέ μου, πες μου τώρα κάτι. Γιατί εσύ είσαι ένας φανταστικός κριτικός, πρώην πρόεδρος του Κριτικού Συλλόγου στο Palm Harbor. Για να νεώσουμε και τα έτσι, για να μάθουν και οι νέοι οι οποίοι έχουν βγει εδώ και δεν ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι. Γιατί πολλοί λένε, ή μερικοί λένε και κουτσουμπολεύουν δεξιά-αριστερά για σένα.
2: Α, σένα λένε.
0: Γιατί και ποιος ήταν και δεν το ξέρει κανένας. Ούτε η μάνα το ξέρει, ποια παιδιά.
2: Και ούτε πάμε μάθουνε.
0: Και λέω πώς, το ξέρουν από την ελεύθερη γνώμη. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ, ο κριτικός όχι μόνο ήταν και πρόεδρος, αλλά βοήθησε τον Κριτικό Σύλλογο να κρατηθεί και έκτισε και τον Κριτικό Σύλλογο το κτίριο με τις κολόνες που έβαλες ωραίες απ' έξω, έτσι δεν είναι.
2: Και ο Μπούτζουκας. Ναι.
0: Και ο Μπούτζουκας. Ο Μπούτζουκας, ο Μανώλης.
2: Μανώλης ο Μπούζουκας,
0: ο Κοκολάκης, ωραίοι άνθρωποι αυτοί είναι, παιδί μου, τι να σου πω, αυτοί είναι φανταστικοί άνθρωποι.
2: Προφανώς
0: ο Μπούζουκας έφυγαν αυτοί, έφυγες και εσύ. Δεν πρέπει να φύγεις καθόλου. Τι φεύγετε. Είναι ανάγκη να φεύγετε.
2: Αυτοί πεθάνανε, εγώ είμαι, θα ακολουθήσω πίσω.
0: Αυτοί πεθάνανε, ο Θεός χωρέσει του, αλλά εσύ δεν πεθάνε, είσαι ζωντανός. Και πας πολύ καλά και φωνήσεις πολύ ζωντανή.
2: Ανάλογα την παιδαγώγηση, ξέρεις,
0: Ναι. Ναι, για πες τώρα κάτι, να πάμε στο σημερινό θέμα. Εσύ ναι. Το βλέπεις σωστό, αυτή η ανώμαλη στο Hollywood, να παίρνουν τώρα την ελληνική ιστορία μας, τη μυθολογία μας, και να μας τους κάνουν όλους ανώμαλους, μαύρους.
2: Δεν το βλέπω σωστό.
0: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι έχω μία απορία και μία, ζητώ μία πάντσα από ένα ειδικό.
0: Για λέγε.
2: Τόσα χρόνια που ο Οδυσσέας ήταν σε βαφόρες, στο Καΐκια, στο Καΐκι ήτανε, σημερινό Καΐκι, χωρίς τέντες, χωρίς τίποτα. Είχε γίνει μαύρος ή δεν γίνει, από τον ήλιο. Θα είχε γίνει μαύρος οπωσδήποτε. Όσο για την Τερέα Ελένη.
0: Και αυτή έγινε μαύρη και αυτή από τον ήλιο.
2: Όσο για την Τερέα Ελένη κακώς δεν βάλουν μία μαύρη, εφόσον η ιστορία λέει ότι ήταν άστη και όμορφη.
0: Και τώρα που θα μας κάνουν και την Αφροδίτη,
2: τι ονειστεί. Αυτό είναι μία απατεωνία, μια να το πω ελληνικά.
0: Μα είπε ο Σμαραγδής, τι είπε ο Γιάννης. Στο Hollywood για να πάρει το βραβείο πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές μαύροι ή ομοφιλόφιλοι.
2: Α, μπράβο.
0: Εάν δεν είναι έτσι, δεν. Ένα παιδάκι παραπονέθηκε μια μάνα. Είχε ένα παιδί 8 χρονών, πάρα πολύ όμορφο παιδί. Κούκλος το αγόρι αυτό και το πήγε στο Disney. Εδώ και μερικά χρόνια πίσω. Το είχα αναφέρει αυτό. Και η μάνα πήγε στα δικαστήρια το Disney. Διότι τι κάνανε, διαλέξανε ένα χοντρό παιδί άσχημο το οποίο ήταν πουστάκι. Όχι, το δικό σου ήταν αγοράκι κανονικό και όμορφο και λεπτό και ωραίο, δεν το διαλέξανε. Και κάποια link γίνανε μέσα εκεί ότι το άλλο το αγόρι ήταν walk, δεν τη walk αντζέτα ξέρεις, ήταν ομοφιλοφυλάκι, να είναι και χοντρουλό και πολύ άσχημο. Γιατί αυτά ακριβώς προωθούν στους ελληνικούς κινηματογράφους, αμήν στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Δεν κοιτάνε τώρα τις ωραίες κοπέλες, τα ωραία τα αγόρια και τα πάντα και λένε πω οι Αμερικανοί. Θυμάσαι πιτσιρικάς που είμαστε και ήσουν και εσύ και λέγες πω τι ωραίο, τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί με τα κορίτσια και τα λοιπά. Με καταλαβαίνετε τώρα το Playboy θα ξαναβγεί πάλι λέει. Και θα βάζει γυμνές τις πιο χοντρές και ανώμαλες και άσχημες. Και λέει θα τα προωθούν αυτά τα κανάλια.
2: Οι χοντρούλες άρχισαν και επικρατούν.
0: Ναι.
2: Οι χοντρούλες άρχισαν και επικρατούν. Οι εποχές όπως το ντύσιμο, έτσι ακριβώς γυναίκα. Τώρα μια φορά ήταν στρουγκουλές. Στην Ελλάδα το 1948-49-50 τότε ήταν στρουγκουλές. Η γυναίκα για να έχει αξία και να είναι όμορφη πρέπει να ήταν στρουγκουλή.
0: Ναι.
2: Μετά το 55 και 60 έβγαινε το μήνυ, ξέρετε ποιος έβγαινε το μήνυ στην Ελλάδα, μία υπηρώτησα. Η οποία ήταν 16-17 χρονών και φοράγε ένα φουστανάκι 12 ετών. Ήταν πάνω εκεί πέρα. Ήταν στην Ομόνια στο Μέγα, στο Αλέξανδρος. Απέναντι.
0: Και ξεσηκώθηκαν όλες τότε.
2: Το μήνυ.
0: Ναι.
2: Μια επιρρότητα έφερε το μήνυ στην Ελλάδα.
0: Ξεσηκώθηκαν.
2: Το κορίτσι φορά το φουστανάκι που είχε πριν από 10 χρόνια. Ήταν 8 χρονών, 9, 10 χρόνια όπως ήταν. 16, 17 και το φόρεσε και κάτι τα ποδιά του έξω.
0: Ναι.
2: Εγώ το είδα με τα μάτια μου αυτό. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, κάποιος μου γράφει ότι λέει, Άγγελε, πήγες εκεί στο φέστιβαλ και μαύρισες λιγάκι.
2: Ναι, ρε
0: παιδί,
2: ξέρω.
0: Μαύρισα,
2: μπορώ να μαύρισω. Άμα κάτσεις στον ήλιο, είσαι μαύρος.
0: Ναι, χτες είχαμε πάει στο φέστιβαλ και ήταν πολύ ζέστη.
2: Αλλά όχι να βάλουν μαύρο ηθοποιό να παίζει ότι ήταν ο Οδυσσέας.
0: Όχι,
2: το ότι είχε μαυρίσει ο Οδυσσέας και όλοι οι ναυτικοί που ήταν στο ΚΑΗ και στο Βαφούρι.
0: Ναι, η δραματική υπόθεση.
2: Δεν ξέρω πώς θα λέει, ήταν τρίνα, ήταν δεν ξέρω τι ήταν τότε το Βαφούρι που ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Του Οδυσσέα επαρεπλανήθηκε σε όλη την Τεσσαλονίκη και εκκρίθηκε την Ντάμπη Αλοφόζο. Και μετά από 20 χρόνια έπεσε η. Κατάλαβε. Δεν υπήρχε ούτε πηξίδα, υπήρχε ούτε τίποτα.
0: Λοιπόν,
2: οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει μαύροι με στο Βαφούρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά πρέπει να πούνε ότι θα βάλουν μέσα στους ανθρώπους, θα τους βάλουν στον ήλιο να μαυρίσουν ότι έχουν μαυρίσει.
0: Ναι.
2: Όχι να βάλουν ακριβώς μαύρους εντελώς. Εντάξει, μια χαρά οι μαύροι έχουν τα δικά τους, ήταν σκλάβοι, να τους δείξουν ένα βαφόρι μέσα από τις κουβαλάγανε από την Αφρική στο σκλαβοπάζαρο.
0: Ναι, ναι,
2: ήταν μαύροι ανθρώποι. Είναι μόνο το τέρμα μαύρο. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στις άλλες γραμμές, κοίταξε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Χθες είχαμε πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, στο ΣΠΑ. Τα χορέψατε τα παιδιά, θα το δείτε την Πέμπτη στις 7.30 ώρα, 8 η ώρα το βράδυ.
2: Στο το βράδυ, στην Πέμπτη.
0: Ναι, να το έχω το χορευτικό, ναι. Μπήκε και στο Facebook και στο YouTube, αλλά είχαμε πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Να και ο Μικές από το κάτω τον Λίπορ Ρίτσι. Διασκέδασε, αλλά κατά τις 6.30 ώρα που χορέψε το χορευτικό ήταν μια χαρά. Μετά τις 7.30 ώρα να χορέψει δεύτερη φορά το χορευτικό, περνάει ρε παιδί μου μία μπόρα, λες και πέρασε. Μας έκανε όλους τα φαγητά, πετάγανε οι τέντες.
2: Και οι γειτόνι μου είχαν πάρει να πούμε εδώ πέρα και γίνηκαν ροχή και κακό που έρχεται εδώ πέρα.
0: Αλλά εντάξει, περάσαμε καλά όμως, ήταν η ορχήστρα με πολύ ωραία μουσική. Διασκέδαση, χορεύτηκα παιδάκια. Τώρα θα έχουμε πάλι το επόμενο που θα είναι picnic, My Big Fat Greek Picnic. Το ονόμασα. Θα είναι αυτό στο Safety Harbor Spa στις 21 του μηνός, Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι, 1 μέχρι τις 10 το βράδυ. Σε ελπίζω να μην βρέξει πάλι.
2: Εγώ τώρα έχω ένα οικογενειακό πρόβλημα. Ο Μανώλης έπαιζε και χτύπησε τον έφυγε στο νοσοκομείο.
0: Όχι, βρε παιδί μου, γιατί.
2: Ναι, δεν βλέπει, ο άνθρωπος δεν έβλεπε, δεν βλέπει.
0: Όχι, ρε παιδί.
2: Έπαιζε και χτύπησε και τον πήγα στο νοσοκομείο του Σαββάτου.
0: Τι τραβάς και εσύ, ρε.
2: Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Η ζωή είναι τεφταγμένη έτσι, ρε παιδί μου, ένας να χαίρεται, ο άλλος να υποφέρει, ο άλλος να.
0: Τι να πει, ρε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, εδώ για να δουν και οι ακροατές μας. Επειδή στο έβαλα στο Facebook, δεν ξέρω και τρελαθήκαν όλοι τους με αυτό και έχει κάνει το γύρο του κόσμου τώρα αυτό το βιντεάκι. Είμαι εγώ εδώ σε μια φωτογραφία και έχει μια τίγρη στην πλευρά και μακαλιάζει.
2: Φοράς ρούχα!
0: Δεν με βλέπεις.
2: Α, ναι, πόπορε.
0: Αυτό φοράκα.
2: Σε βράκο το σούτσε.
0: Όχι εσύ. Πού τα βλέπεις εσύ.
2: Τώρα δεν κάνεις.
0: Όχι. Στη ζούγκλα με τον Ταρζάνι.
2: Α, μπράβο, τώρα το είπες.
0: Στη ζούγκλα με τον Ταρζάνι, καταλαβαίνεις, γίνεται.
2: Βλέπω κάτι αριστερά, κάτι γυμνά παιδάκια.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
2: Αριστερά τι είναι αυτό, ένα σιρικά με μουσι.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
2: Σε αυτό που πνίγεις, τώρα στο αυτό. Με ένα.
0: Όχι, αυτά είναι στο σπα.
2: Ναι, σωστά.
0: Κάνουν μπάνιο αυτά, ναι, είχαν και δεν
2: είχαν. Αχ,
0: είδε λοιπόν.
2: Αλλά ο πιτσιρικά με το μουσι τι είχε εκεί πέρα.
0: Ξέρω και εγώ τον είδα. Τέλος πάντων, εδώ είναι ο Περικλής.
2: Εδώ με γενιάδα.
0: 12 χρονών.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε, αυτό γεννάνος ήταν αυτό. Ήταν τρελάνι σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα τώρα. Αυτό το βάζει ο καθένα στο Facebook. Μπαίνει εκεί πέρα χαμός. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα τώρα. Ο Χριστόφορε Νόλαν, ο Περικλής, άκουσε, ο Περικλής, ρες παιδιά, αυτό είναι τρελό, ο Περικλής Κασπασία λέει στην αρχαία Αθήνα. Κοίταξε, κοίταξε πράγματα. Κοίταξε κατάσταση. Τι ωραίο είναι, θα με τρελάει, κριτικέ. Μαύρη, μία, Κινέζα ή άλλη.
2: Όπω λένε, η τίγρη είναι ερωτευμένη μαζί σου.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Η τίγρη είναι ερωτευμένη μαζί σου.
0: Α, τώρα δεν είδε τίγρη. Είδε. Εδώ τώρα έρχεται η Μαύρη. Εντάξει, ο Περικλής και η Ασπασία στην αρχαία Ελλάδα. Βγάλανε ταινία κι άλλοι. Έχουν σπάσει τα σκορ να βγάλουν όλες τις ανώμαρες ταινίες γύρω από την
2: Ελλάδα. Τι δουλειά έχει ο Περικλής, εντάξει, αλλά η Ασπασία τι δουλειά έχει με τον Περικλή?
0: Παίζουν και μένουν, ναι, ανώμαρα πράγματα.
2: Δεν έχει καμία δουλειά η Ασπασία με τον Περικλή. Τώρα αν είναι και η γειτόνισά μου η Ασπασία,
0: τώρα θα βγάλω το Σπύρο κάποια στιγμή αυτή τη εβδομάδα, θα τον ειδοποιήσω και. Τα βλέπει ο Σπύρος αυτά, μόλις τα δει αυτά πράγματα θα γίνει εξωφρενών.
2: Ναι ρε παιδί μου, καλύτερα
0: κατέβουνε, θα κατέβουνε Χριστοπαναγίες από τον κόσμο.
2: Μην τα ρίξεις. Αγριεύει πολύ ο Σπύρος.
0: Θα τα δει.
2: Αγριεύει και θα στάσει τηλεόραση, έχει πατζάμι της
0: παιδί. Όχι Σπύρο, ο Σπύρος είναι εντάξει, είναι καλός αυτό. Γιατί θα κατέβουνε Χριστοπαναγίες από τον κόσμο.
2: Μην τα ρίξεις. Αγριεύει πολύ ο Σπύρος.
0: Θα τα δει.
2: Αγριεύει και θα στάσει τηλεόραση, έχει πατζάμι.